0: να καγωγίζει.
1: Να κάνω τα σάρκι ούρφι.
2: Χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χίλια, χ